0: more hits coming up next. Choice
1: FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ζητήστε το στο 25 318 277. Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: looking for the ultimate holiday destination, Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
1: 6:30 Choice Breakfast with Donati Panagiotou. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα. More hits coming up.

Medusa featuring Hozier, Tell It To My Heart. Προηγουμένως ακούσαμε David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Gone, gone, gone. But here. Μέχρι τις 10 με την καλύτερη ξένη μουσική. Και σήμερα, thank God it's Thursday. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη Σίτα, που δεν τετραγώνησε τον κύκλο. Έφτιαξε τα Cube. Γιατί όταν χρειάζεται κάθε μέλος της οικογένειας τα data του, την ομιλία και γενικά όταν έχει διάφορες και διαφορετικές ανάγκες, χρειάζεται μια λύση που να τους χωράει όλους. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη επικοινωνία, η καλύτερη εμπειρία θέασης με Sita Vision και όλα σε έναν λογαριασμό. Cube από τη Sita είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας για όλη την οικογένεια. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στέγιο που είναι εδώ στην παρέα μας. Η Χριστίνα, η Βαλάντο, καλημερούδια. Με τέτοια ζέστη σήμερα μόνο για κολύμπη κάνει. Τυχερή, λέει, η Ευρυδίκη και ο Παναγιώτης που έχουν κολύμβηση σήμερα. Ζηλεύω. Καλημέρα στη Στάλο, καλημερούδια αγαπημένη. Good morning, Georgian. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. Love your choice. It's only

Gwen Stefani, Rich Girl, να να να να να να. Ακούσαμε πολύ κατραγουδιά το ένα μετά το άλλο, The Second Voice, Let Me Be και Zerb μαζί με TY Dolla Sign και Wiz Khalifa, Location. Εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Ο Κύβος Ερήφθη, μιλώντας για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα είχαμε χθες τους ημιτελικούς, σωστά, όπου κατάφερε να προκριθεί η Ισπανία αφού κέρδισε με 2-0, όχι, εκείνο ήταν την Τρίτη, τι λέω, καλά. Τρίτη ήταν, ναι, αφού οι ημιτελικοί είναι ξεχωριστές μέρες. Εκείνο το θυμάστε, πάση περιπτώσει, που κέρδισε 2-0 η Ισπανία τη Γαλλία και χθες είχαμε τον αγώνα ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή με τους Αργεντίνους να κερδίζουν 2-1. Άρα, θα έχουμε την Κυριακή, 12 η ώρα, το μεσημέρι, το παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία για την τρίτη θέση και ο μεγάλος τελικός θα είναι το βράδυ στις 10, όπου βεβαίως η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας, πώς το βλέπετε, για πείτε. Αν θέλετε, σχολιάστε ελεύθερα στο Viber, στο 97-710-710. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 16 Ιουλίου. Δεν βλέπω κάποια γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Πάντως, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Αυτά. Πάμε με τον Alex Warren και Ordinary και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση. Μια υφή που δίνει πνοή στο δέρμα σου. Αγαπημένα προϊόντα μακιγιάς, skincare, beauty tools. Δικά σου. Με ένα κλικ.

0: στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion. For lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.

Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Θα δούμε περισσότερα γεγονότα στη συνέχεια. Είπαμε δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ονομαστική εορτή σήμερα. Αλλά ναι, έχω κάτι το οποίο θέλω να σας μεταφέρω για την ώρα. Το πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα και χωρίς quiz of the day. Δεν ξέρω γιατί έτσι την είδαμε. Δεν έχω κάποιο λόγο. Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος λόγος. Νομίζω πως όχι. Αλλά υπάρχει σίγουρα ένας λόγος για να βάλετε Fiber και Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ, που είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Άρα θα ζητήσετε δύο πράγματα. Το Fiber και μετά το Fiber to the Room. Μαζί θα τα ζητήσετε, αλλά θέλω να πω ότι είναι αυτές οι δύο υπηρεσίες από τη ΣΥΤΑ με δωρεάν εγκατάσταση, το λέω άλλη μία. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε λοιπόν σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τις δυσκολίες ελέγχου της τηλεργασίας, όπου έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων στην Ισπανία με μια εργαζόμενη να διεκδικεί αμοιβή για περισσότερες από 300 ώρες υπεροριακής απασχόλησης, χωρίς όμως να καταφέρει να αποδείξει ότι πράγματι εργάστηκε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι συνολικά ζήτησε 309 ώρες και 11 λεπτά υπεροριακής εργασίας εξ αποστάσεως, αλλά δεν μπόρεσε να το δικαιολογήσει όλο αυτό. Δεν είχε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι συγκεκριμένες ώρες αφορούσαν πραγματική παροχή εργασίας και όχι απλώς χρόνο κατά τον οποίο ο υπολογιστής παρέμενε ενεργός. Εδώ είναι από ό,τι φαίνεται το σκαμ, αν και δεν ξέρω εάν πρέπει να πάμε με την απόφαση του δικαστηρίου. Νομίζω πως ναι, γιατί τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή. Και το σκεπτικό είναι ότι αυτή είχε ανοιχτό τον υπολογιστή και έτσι πήγε να διεκδικήσει τις υπερορίες. Και συγκεκριμένα μιλάμε για μια γυναίκα που δουλεύει στον χρηματοοικονομικό τομέα από το 2005 και έχει περίπου 3.253 ευρώ αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές. Όπως αναφέρει η εταιρεία, υπήρχε ειδικό σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας, το οποίο εφαρμοζόταν τόσο για τους εργαζομένους στα γραφεία, όσο και για τους εργαζομένους από απόσταση. Και τέλος πάντων σας εξηγώ ότι δεν μπορούσε με τον υπολογιστή, δηλαδή με το κόλπο που έκανε, γιατί αυτό κατάλαβα, να αποδείξει ότι όντως εργαζόταν για την εταιρεία εκείνες τις ώρες. Κάπου στα 18 λεπτά πριν από τις 8 πάμε στην Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Αν θέλετε να σχολιάσετε οτιδήποτε όπως αυτή την είδηση, το κάνετε ελεύθερα στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Ακούσαμε άλλα τρία τραγούδια στη σειρά εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Και πάμε να σας ενημερώσω για ένα πολύ ωραίο event, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά μεθαύριο 18 Ιουλίου, δηλαδή το Σάββατο, στο Guava Beach Bar έρχεται η Ροζέ Κόεν, που παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances, και μιλάμε για την Ultimate Rihanna Impersonator. Άρα είναι το Rihanna Live Experience. Στα decks οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Είναι τα opening acts από τον Sela και drag show από Gia Evangelista και Diamondia Curl. Είναι αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου, ένα event με πολλά happenings από ό,τι καταλαβαίνετε, στις 9 το βράδυ στο Guava Beach Bar. Εισιτήρια στο rsvin.com και πληροφορίες στο 96 43 39 45. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. Πάμε με τη Σαμπρίνα Carpenter και το Taste. Κλείνουμε την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. 98.2 and 104.3 Choice, the sound of summer.

0: το όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με Smart κλιματιστικό Inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή ολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: 6,5 με 10.
8: 6,5 με 10.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: More hits coming up next. On Choice FM.

Tame Impala και Dracula στα 8 λεπτά μετά τις 8. Θα το φωνάξω τώρα. Σήμερα, thank God it's Thursday! Ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά που τα κατάφερε μέχρι και την Πέμπτη. Αν κάποιος καταφέρει να βαρεθεί στην Cita Vision, να μας πει και το μυστικό του, γιατί μιλάμε για σειρές, ταινίες, αθλητικά, ντοκιμαντέρ, έχει πάντα κάτι να δεις. Και με το Cita Vision TV App και το δωρεάν TV Box, η εμπειρία γίνεται πιο απλή και πιο απολαυστική από ποτέ. Περισσότερα στο cita.com.cy/TV App. Θέλω να μάθω τι γίνεται με αυτήν την εταιρεία. Τον τελευταίο καιρό είναι στο προσκήνιο. Στην εκένωση αεροσκάφους της Ryanair προχώρησε το πλήρωμα πτήσης από το Μιλάνο προς το Αλικάντε, όταν μεγάλος μήνος κουνουπιών κατέκλυσε την καμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Βεβαίως, σε αυτήν την περίπτωση νομίζω δεν ευθύνονται. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε όλο αυτό, δηλαδή στο να εισέλθουν τόσα πολλά κουνούπια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το πλήρωμα αναγκάστηκε να κενώσει το αεροσκάφος με τους επιβάτες να μπαίνουν σε άλλο αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας. Σωστό. Παρότι η εμφάνιση μεμονωμένων εντόμων σε εμπορικές πτήσεις δεν θεωρείται σπάνιο φαινόμενο, η έκταση της προσβολής αυτή τη φορά ήταν πρωτοφανής. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών στον Ιταλικό τύπο, ήδη από τη διαδικασία της επιβίβασης, η καμπίνα ήταν γεμάτη κουνούπια, ενώ όσο οι θύρες του αεροσκάφους παρέμεναν ανοιχτές, όλο ένα και περισσότερα έντομα εισέρχονταν στο εσωτερικό, δυσκεραίνοντας σημαντικά τις συνθήκες για επιβάτες και πλήρωμα. Κάτι πρέπει να παίκτηκε με τον χώρο εκεί, αντιλαμβάνεστε, ενώ με το αεροδρόμιο το συγκεκριμένο από που έφευγε το αεροπλάνο, με μια έξαρση κουνουπιών που προφανώς είναι ανοιχτή η πόρτα, οι πόρτες, και κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του αεροπλάνου. Παίζει να έκαναν και αποντέμος. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Εντάξει, απεντόμωση. Δεν τη λέμε καθημερινά. Γεια σου, Ελευθερία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά έκανα Google search. Απεντόμωση, έτσι λέγεται, μάλιστα. Εξαιρετικά. Να, εδώ ο φίλος μας ο... Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα τώρα και με... με τρελαίνετε. Πες, ήταν η πρώτη φορά που μιλάω πάνω από το τραγούδι. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Θα με συγχωρέσουν οι Coldplay μαζί με την Beyoncé στο τραγούδι τους Him for the Weekend. Δώστε ένταση.

Ray, where is my husband? Ακούσαμε Φαντσομέλ and Kate Lynn, Dameongr και τους Coldplay μαζί με την Beyoncé. Εδώ βεβαίως, όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Έναντι του αστρονομικού ποσού των 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων, πωλήθηκε σε δημοπρασία ο σκελετός ενός τυρανόσαυρου ρεξ γνωστού ως Gus. Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's, Sotheby's είναι νομίζω, ναι, στη Νέα Υόρκη, διοργάνωσε την πώληση, η οποία καταγράφηκε ως η ακριβότερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για απολίθωμα δεινοσαύρου. Καταρχάς εγώ δεν ήξερα ότι μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν τέτοιες δημοπρασίες, δηλαδή να αγοράζει κάποιος ένα απολίθωμα ενός δεινοσαύρου. Ο σκελετός, να σας πω ότι αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και θεωρείται ένα από τα πληρέστερα απολιθώματα τυρανόσαυρου ρεξ που έχουν βρεθεί παγκοσμίως. Ανακαλύφθηκε το 2021 σε αγροτική περιοχή της πολιτείας της Νότιας Ντακότα και σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Gus, όπως το λένε, έζησε κατά την Μααστριχτιανή περίοδο πριν από περίπου 66 έως 72 εκατομμύρια χρόνια. Δικαιολογείται το πόσο. Όσο και να θεωρούμε εμείς ότι δηλαδή τώρα 50 εκατομμύρια δολάρια είναι αυτά, αλλά δικαιολογείται. Εκείνη την εποχή, να σας πω ότι επικρατούσαν θερμές κλιματολογικές συνθήκες, η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη από τη σημερινή και εκτεταμένες παράκτιες πεδιάδες καλύπτονταν συχνά από νερό. Με μήκος 11,6 μέτρα, ο Gus συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους σκελετούς τυρανόσαυρου ρεξ που έχουν ανακαλυφθεί, ενώ η πληρότητά του φτάνει το 63%. Ο σκελετός αποκτήθηκε από αγοραστή που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη αξία των απολιθωμάτων δεινοσαύρων στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, η πρακτική αυτή προκαλεί αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα. Είναι αυτό που σκεφτόμουν και εγώ λίγο. Καθώς πολλοί παλαιοντολόγοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ευρήματα ανεκτήμητης επιστημονικής αξίας καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές αντί να εκτίθενται σε μουσεία και ερευνητικά ιδρύματα. Μάλιστα. Η Κασάνδρα Χάτσον, επικεφαλής των τμήματων επιστήμης και φυσικής ιστορίας του οίκου Sotheby's, είχε δηλώσει στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πριν από τη δημοπρασία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου απολιθώματα αυτού του είδους μπορούν να αποτελούν ιδιωτική περιουσία. Πάντως για την ιστορία, το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης απολιθώματος σε δημοπρασία κατήχε ο Apex, ένας στεγόσαυρος ο οποίος αγοράστηκε το 2024 από τον δισεκατομμυριούχο Ken Griffin έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Και εγώ διάφωνω με το να έχεις τώρα τον δεινόσαυρο, το απολίθωμα στο σπίτι σου, σε ένα μεγάλο σπίτι όπως καταλαβαίνετε, και σίγουρα αυτός που το αγόρασε 50 εκατομμύρια το συγκεκριμένο, τον Gus, δεν είναι σαν να πήγε και να αγόρασε ένα αυτοκίνητο, ένα ακριβό αυτοκίνητο. Δεν του κάνει, δεν τον ενδιαφέρει καν αυτό το ποσό, έτσι. Δηλαδή είναι ψηλά γράμματα. Άρα το σπίτι πρέπει να είναι ακόμη πιο μεγάλο από αυτή την αξία. Για να στεγάσει κιόλας τον δεινόσαυρο. Στο μεταξύ, η απορία η δική μου είναι ποιος έκανε. Δηλαδή, ανακαλύφθηκε, λέμε, ο συγκεκριμένος το 2021. Ποιος έκανε την πώληση, δηλαδή ποιος, αν βρω εγώ στα τυρανόσαυρου, ξέρω εγώ, θα είναι δικά μου, μπορώ να τα πουλήσω, δεν νομίζω να πάει έτσι. Τέλος πάντων, το έχω απορία, προσπαθώ να καταλάβω και γιατί δεν πήγε σε κάποιο μουσείο. Πάμε με Quan, Tainted Love και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, το κάνετε στο Viber στο 97 710 710. Τι κάνεις εκεί? Ζωγραφίζω την τέλεια γυναίκα. Ξέχασε στο στόμα. Την τέλεια είπα. Ανδρέα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ήθελα να το πω αυτό έτσι όπως μου το στείλεις, γιατί είναι και εικονογραφημένο σαν να είναι κάποιος των σπηλαίων. Εκεί πρέπει να μένουν αυτά τα ανέκδοτα. Γιατί είναι λίγο το στερεότυπο τώρα αυτό, αλλά okay, δεν σε αδικό, ενώ καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλά είδη χιούμορ. Είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, ότι ξέρω πολλά σκοτεινά ανέκδοτα τα οποία δεν μπορώ να πω στον αέρα. Πολύ σκοτεινά όμως. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Choice Top 5.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή.

0: Σε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.
12: And it goes.

Hangover στα 16 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και μην ξεχνάτε, πέραν του ΣΥΤΑ Vision TV App, έχετε και δωρεάν TV Box, κάνοντας την εμπειρία στην τηλεόραση ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε είτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Και ισχύει και για υφιστάμενους αλλά και για νέους πελάτες. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Έκανα τώρα μια σκέψη, γιατί έχω μια συζήτηση με αγαπημένο μου άτομο που επικοινωνούμε καθημερινά και σκέφτηκα κάτι το οποίο σίγουρα πέρασε και από το δικό σας μυαλό πάρα πολλές φορές. Εάν κάποιος μπορούσε να είχε πρόσβαση στις συνομιλίες που έχουμε με αυτά τα άτομα και διέρεαν εν πάση περιπτώσει οι συνομιλίες αυτές, θα γινόταν ο κακός χαμός. Είμαι σίγουρος ότι όλοι ανεξαιρέτως, ή εντάξει, να μην είμαι απόλυτος, αρκετοί από εσάς λοιπόν έχετε αυτό που ακριβώς περιγράφω. Είναι μια ιδιωτική συνομιλία ανάμεσα σε εσάς και ένα άλλο άτομο, είναι όμως και κάτι άλλες συνομιλίες που είναι ανάμεσα σε 2, 3, 4, 5 άτομα. Όχι, από 3 και άνω. Έτσι, γιατί τα 2 άτομα είναι στην private συνομιλία. Και αυτά τα group είναι, ρε παιδί μου, κάτι αντίστοιχο. Και χρειάζεται προσοχή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί κάποιος να τσουνιαστεί σε κάποια φάση, να αποχωρήσει και να χρησιμοποιήσει περιεχόμενο αυτού του group. Δεν θα ξεχάσω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μία συγκεκριμένη περίπτωση ανθρώπου, όπου αποφάσισε να αποκοπεί από μένα για τους δικούς του λόγους. Το έχω στο γενικό, έτσι, στο ουδέτερο. Και τι διαπίστωσα εγώ? Μπήκε στο Facebook, είχαμε ένα group, υπάρχει ακόμη και το group, και άρχισε να διαγράφει πράγματα. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, σε ποια φάση είσαι, που εγώ δεν θα μπαινα ποτέ στη διαδικασία. Και δεν καταλαβαίνω. Το άσχημο για μένα είναι ότι δεν ξέρω τι ακριβώς διέγραψε. Γιατί όταν έχεις αυτά τα group και μέσα έχεις μαραθώνιες συζητήσεις με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, έτσι, δηλαδή και φωτογραφίες και φωνητικά και γραπτά μηνύματα, μπήκε αυτό το άτομο που προφανώς είχε χεσμένο τη φωλιά του. Διότι εγώ δεν θα μπαινα σε καμία διαδικασία, αλλά τι τα διαγράφει, ας πούμε, ρε φίλε. Και έμεινα με την απορία, αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν ακούει αυτό το άτομο και θέλει να εξηγηθεί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να έρθει να τα πούμε και να απλά να μου πει τι ακριβώς διέγραψε και για ποιο λόγο. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Teddy Swims, Mr. Know It All. Ξέρετε, πολλά κομμάτια της εκπομπής μας είναι βασισμένα και σε πραγματικά γεγονότα, αλλά είναι κυρίως βγαλμένα από τη ζωή. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, Dave featuring Thames, Rain Dance. Προηγουμένως ήταν ο Teddy Swims, Mr. Know It All και Tyre Cruz featuring Florida, Hangover. Κάνουμε πολύ ωραίες εναλλαγές στη μουσική και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θέλω να πάμε σε ένα live link το οποίο έρχεται. Συγκεκριμένα είναι αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου, 11:30 το μεσημέρι. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας. Το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γούλια. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι. Πολύ σημαντικό να υπάρχει συμπερίληψη και σε αυτά που καταναλώνουμε. Κατά τα άλλα, μία εβδομάδα μετά θα έχουμε την Κυριακή 26 Ιουλίου και πάλι ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Europunk. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Νατάσα και τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Europunk στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε από τώρα αν θες το επιστροφή app από το Google Play και το App Store και ξεκίνα να κερδίζεις. Όμορφα. Ωραία. Έδωσα όλες τις πληροφορίες. Είμαστε OK. Σωστά. Κλείνουμε την ώρα σιγά σιγά με ποιο τραγούδι. Θα κλείσουμε την ώρα με Kaigo featuring Parson James, Stole the Show. Και τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
6: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: More hits coming up next. On Choice FM.

Και άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ. Και μιλώντας για την καλύτερη ξένη μουσική, θέλω να σας πάω στο καλύτερο πόρταλ για την ενημέρωσή σας. Είναι το ink.com. Τρία γράμματα σας οδηγούν σε έναν κόσμο με όλο το παρασκήνιο, το προσκήνιο και όλα αυτά τα οποία αξίζει να διαβάσετε με μεγάλη ευκολία από όλους τους τομείς, δηλαδή και πολιτική και ενημέρωση και αθλητικά και διασκέδαση, τα πάντα όλα στο ink.com. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

Θέλω να σας πάω τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο συζητιέται και σε κυβερνήσεις συγκεκριμένων χωρών, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, που έβαλε στο τραπέζι την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας 13 ετών για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει κάνει η Ελλάδα με άλλα δεδομένα, τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, αλλά καλύτερα να πάμε σε αυτό το οποίο θέλω να σας μεταφέρω. Η συζήτηση αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύονται τα παιδιά, χωρίς να δημιουργείται ένα ακόμη σύστημα που συλλέγει υπερβολικά προσωπικά δεδομένα. Το δύσκολο κομμάτι είναι η επαλήθευση της ηλικίας. Ένα απλό κουτάκι είμαι άνω των 13 δεν θεωρείται αποτελεσματικό, ενώ η αποστολή ταυτότητας σε κάθε πλατφόρμα δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Η πρόταση δεν αποτελεί ακόμα τελικό ευρωπαϊκό νόμο. Αναμένεται να ακολουθήσουν συζητήσεις με κράτη, πλατφόρμες, ειδικούς ασφαλείας και οργανώσεις προστασίας παιδιών. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Πόλεμος των Άστρων.
1: Ήρθε η ώρα για τον πόλεμο των άστρων. Πάμε να δούμε τα σημερινά ζώδια, ξεκινώντας κλασικά από τον κριό. Σπίτι και οικογένεια ζητούν προσοχή. Λύσε ό,τι λύνεται, αλλά μην μετακινήσεις τείχους από τα νεύρα. Συζητήσεις, ευκαιρίες και πιθανή απόδραση για τους Σταύρους. Υπομονή, το σύμπαν δεν κάνει express delivery. Συνεχίζουμε με τον δίδυμο, με τους δίδυμους μάλλον. Αυτοεκτίμηση και ασφάλεια στο προσκήνιο. Υπάρχει άνοιγμα, αλλά θέλει οργάνωση. Καρκίνος, νέα σελήνη, νέα πλάνα και δημιουργική διάθεση. Ξεκίνα, αλλά διάβασε και τις οδηγίες. Λέων, χρειάζεσαι ξεκούραση και χαμηλότερες απαιτήσεις. Ούτε οι άλλοι, ούτε εσύ είστε προσωπικό σου. Παρθένος, παλιός στόχος επιστρέφει. Οργάνωσέ τον. Επιτέλους, κάτι που μιλά τη γλώσσα σου. Ζυγός, η εργασία φωτίζεται, αλλά χρειάζονται όρια και ισορροπίες. Όχι επαγγελματικό reality show. Σκορπιός, φίλοι και φίλες, οι ιδέες αλλάζουν την οπτική σου. Βάλε πρόγραμμα και θα χωρέσουν όλα. Τοξότης, σχέσεις και επαγγελματικά θέλουν διόρθωση. Μην εγκαταλείψεις επειδή εμφανίστηκε δυσκολία. Εγώ καιρός, συνεργασίες και σημαντικές σχέσεις περνούν από έλεγχο. Μην διαγράψεις άνθρωπο σαν ανεπιθύμητο email. Δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό. Θα εξηγηθώ πρώτα. Υδροχός, άλλαξε πρόγραμμα και πρόσεξε τον απόλυτο τρόπο που μιλάς. Δεν είσαι ανακοίνωση αεροδρομίου. Και τέλος, οι ηχθείες, δημιουργικές ιδέες και άτομα από το παρελθόν επιστρέφουν. Χαρά, ναι, επανάληψη λαθών, όχι. Αυτός ήταν ο σημερινός πόλεμος των άστρων. Τα άστρα μίλησαν. Τώρα κάντε ό,τι καταλάβετε.
0: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
1: Μη μου πεις.
0: Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
1: Εμπειρά.
0: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή ολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είναι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy και πάμε κατευθείαν στο ανέκδοτο της ημέρας. Ο Sherlock Holmes και ο Dr. Watson πηγαίνουν για κάμπινγκ. Στείνουν τη σκηνή τους, τρώνε και κοιμούνται. Μέσα στη νύχτα ο Holmes ξυπνά τον Watson και του λέει «Watson, κοίταξε τα αστέρια και πες μου τι συμπεραίνεις». Ο Watson κοιτάζει τον ουρανό και λέει «Αστρονομικά βλέπω εκατομμύρια άστρα και πιθανόν δισεκατομμύρια πλανήτες. Μετεωρολογικά πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε καθαρό καιρό. Φιλοσοφικά καταλαβαίνω πόσο μικροί είμαστε μπροστά στο σύμπαν. Εσύ τι συμπεραίνεις, Holmes?» Και ο Holmes απαντά «Ότι κάποιος μας έκλεψε τη σκηνή, Watson». Choice.

Εδώ είστε στον Choice FM, απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita. Μην ξεχνάτε, με τη Sita Vision έχετε και δωρεάν TV App, αλλά και εντελώς δωρεάν το TV Box, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε μέσα από την επίσκεψή σας σε κάποιο κατάστημα Sita ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο ή αν θέλετε μέσα από το sita.com.cy. Μιλώντας για τη Sita, πάμε σε τεχνολογικό νέο. Η Samsung εργάζεται πάνω σε τεχνολογία που θα μπορούσε να αναγνωρίζει σημάδια επικείμενης συγκοπής ή λιποθυμίας λίγα λεπτά πριν συμβεί. Αυτό είναι για μένα, που τον τελευταίο καιρό νιώθω διάφορα, βιώνω διάφορα και φαντάζομαι διάφορα, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, ας το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή. Η ιδέα βασίζεται στη συνεχή παρακολούθηση βιομετρικών ενδείξεων μέσω φορετών συσκευών. Ο στόχος είναι η συσκευή να προειδοποιεί τον χρήστη ώστε να καθίσει ή να ζητήσει βοήθεια εγκαίρως. Η τεχνολογία βρίσκεται σε ανάπτυξη και δεν αποτελεί ακόμα εγγυημένο ιατρικό εργαλείο, αλλά δείχνει προς τα που κινούνται τα επόμενα smartwatches. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή με περισσότερη όρεξη, ενέργεια, μπρίο και βεβαίως περιεχόμενο για όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Παραμείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM. Bye bye! Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10. Freedom
0: everywhere. Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avant Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: πρα.
1: Μα τι ωραία που είμαστε εδώ, γιατί έχουμε και ανεβασμένη διάθεση, αν μη τι άλλο, όταν έτσι ξεκινάμε την ημέρα μας. Choice FM 98.2.104.3. Καλημέρα, δύο ρίτσες εδώ παρεούλα. Θα ακούσουμε μουσικάρες, hits only. Θα πούμε τα νεάκια μας. Περιμένω μηνυματάκια στο Viber, στο 97 710 710. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Και παρεούλα μου, για αυτή την πρώτη ώρα έχω την Stereo της Limited, όπου πάνω από 65 χρόνια έχει σταθερή παράδοση και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες και είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Στην Stereo της βρίσκεται μεγάλη ποικιλία, όπως προείπα, σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις φυσικά για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ μουσική, και επειδή ξέρω ότι είναι και τα παιδάκια μου στο αυτοκίνητο και με ακούνε τώρα, η Ζωή, η Ραφαέλα και ο Δημήτρης, το επόμενο τραγουδάκι ξέρω ότι τους αρέσει πολύ και δυναμώστε ένταση έτσι να το ακούσετε, να χορέψετε όσο πρέπει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν κουνιόμαστε και πάρα πολύ στα πίσω καθίσματα, έτσι. Πάμε, ξεκινάμε. Καλημέρα μας. 98.2 and 104.3. Choice.

Και καλοκαίρι χωρίς Φασούρι Water Park δεν γίνεται, και αυτή την Κυριακή, τώρα 19 του μηνός, 19 του Ιούλη, 11 με 1, σας περιμένουμε. Θα βρίσκομαι εγώ εκεί και φυσικά μαζί μου ο Γιώργος Ρούσος στο Φασούρι, όπως είπαμε. Για να περάσουμε όμορφα στον πιο δροσερό προορισμό, παρέα μας θα είναι φυσικά το γάλα μου από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. 11 με 1 θα είναι το link, θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε να κάνουμε τις βουτιές μας, να περάσουμε όμορφα, παρέα μας το γάλα μου της Αλάμπρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο, βλέπω ότι υπάρχει και χωρίς λακτόζη, έτσι, για αυτούς που έχουν και δυσανεξία υπάρχει επιλογή και για σας. Οπότε, ήθελα να πω κάτι άλλο, κάτσε γιατί εδώ πέρα κάτι μου κόλλησε. Πάμε να πούμε και για το ink.com, έτσι, μιας και το έχω μπροστά μου, το οποίο είναι και εντελώς καινούριο, και αν μπείτε, κάνετε μετάβαση στο ink.com, εκεί βλέπετε συγκεντρωμένα όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree, τα οποία ενώνονται σε αυτήν την ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Μέσα στο ink.com βρίσκεται από πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, τα βρίσκεται όλα συγκεντρωμένα στον απόλυτο προορισμό που είναι το ink.com, το οποίο σε αυτό το σημείο έτσι να αναφέρω ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
2: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: Ανάπτυξης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

να δείτε τώρα τι γίνεται. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το γνώριζα και μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, γνωρίζατε ότι οι μικρές τριχούλες που έχουμε στα δάχτυλα των ποδιών μας είναι καθησυχαστικό σημάδι της καλής κυκλοφορίας του αίματος? Δηλαδή ότι η καρδιά λειτουργεί σωστά. Εντυπωσιακό, παιδιά, είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Λέει, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά οι γιατροί, λέει, συχνά εξετάζουν τα πόδια όταν αξιολογούν τη ροή του αίματος προς τα κάτω άκρα. Οι θύλακες, λέει, των τριχών χρειάζονται σταθερή παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών. Επομένως, η καλή κυκλοφορία βοηθά να συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται τρίχες στα δάχτυλα των ποδιών. Όταν η ροή του αίματος, λοιπόν, προς τα πόδια μειώνεται σημαντικά, όπως μπορεί να συμβεί άμα έχεις κάποια αρτηριακή νόσο, τέλος πάντων, ή προβλήματα όσον αφορά την κυκλοφορία του αίματος και την καρδιά, είναι ανησυχητικό σημάδι. Γι' αυτό, λέει, η παρουσία των τριχών στα δάχτυλα των ποδιών δείχνει ότι τα μικρά αιμοφόρα αγγεία τροφοδοτούν την καρδιά και τα πόδια όπως πρέπει. Δηλαδή ότι η κυκλοφορία του αίματος γίνεται πάρα πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν το γνώριζε κάποιος από εσάς. Αν το γνώριζε κάποιος, ας μου στείλει μήνυμα στο 97 710 710, να του πω συγχαρητήρια. Εγώ είναι κάτι το οποίο δεν το γνώρισα. Μου έκανε πολύ εντύπωση και είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι το ανθρώπινο σώμα πραγματικά είναι θαυματουργό. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, άμα κάτσεις λίγο και διαβάσεις και ψάξεις, είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
7: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party. Performing live, me

εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. More hits coming up next on Choice FM.

λεπτάκια μετά τις 11 στη δεύτερη μας ώρα, με παρεούλα μου πάντα, κάθε μέρα τη δεύτερη ώρα, το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, όπου το Διόνυσος Μάνσιον είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού μας στα βραβεία Wish Guide Awards. Μηνυματάκια στο Viber, εδώ τα βλέπω, τα διαβάζω όλα στο 97 710 710, σας στέλνω τις καλημέρες μου. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Αν επιθυμείτε, κατεβάζετε και το Super Duper, ένα νεωμένο application του σταθμού μας, το Choice FM, φυσικά, έτσι για να μας παίρνετε παρεούλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Και εννοείται, μας βρίσκετε και μας ακολουθείτε σε social media, Instagram, Facebook και TikTok, όπου μένετε ενημερωμένοι για τα live links, τα άκρος καλοκαιρινά που έρχονται, τα events μας και όλα αυτά τα όμορφα έτσι που μπορείτε να βλέπετε μέσα από τα social media. Σήμερα Πεμπτίτσα, τη δεύτερη ώρα εννοείται, σε λίγα λεπτά από τώρα έχουμε και ενημέρωση όσον αφορά την showbiz, συγγνώμη, από το ink.com και φυσικά το My Life. Choice FM, the sound of summer.

Και όπως είπαμε, καλοκαίρι και φασούρι πάνε μαζί, φασούρι water park. Σας είπα ότι και αυτή την εβδομάδα 19, κάτσε να δω, 19 δεν έχουμε την Κυριακή, κάτσε μην κάνω κανένα λάθος. Ναι, 19 θα είμαστε στο φασούρι water park 11 με 1 με τον Γιώργο Ρούσο σε live link. Τώρα πάμε και την μεθεπόμενη Κυριακή 26 του Ιούλη. Θα ξαναδώσουμε ραντεβού στο φασούρι water park, έτσι και για βουτιές και για παιχνίδια. Αλλά στις 26 του μηνός θα έχουμε μαζί μας έτσι το πρόγραμμα επιβράβευση. Επιστροφή από τη Eurobank που μας επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με την κάρτα Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα, το οποίο φυσικά μπορείτε να το κατεβάσετε και σε application, το λεγόμενο επιστροφή, και από Google Play και από το App Store. Πάλι με τον Γιώργο Ρούσο, πάλι 11 με 1, έτσι δύο συνεχόμενες Κυριακές θα βρισκόμαστε στο Φασούρι Water Park. Choice FM, the sound of summer.

0: This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

0: κίνηση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11:00. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
6: Μέχρι τις 12, Choice Café με την Νατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Plus.
1: Και ink.com και My Life, Δέσποινά μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νατάσα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που με υποδέχεσαι με αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω.
1: Σου αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Δεν το ήξερα. Ήταν τυχαίο, αλλά από εδώ και πέρα ίσως το φροντίσω, μιας και μου το λες.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα με ποια άλλη είδηση. Φυσικά με την απώλεια της Μάρος Κοντού, αυτή της πολύ σπουδαίης ηθοποιού. Μία από τις τελευταίες μεγάλες στάρες, μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Έφυγε χθες από τη ζωή και κυκλοφόρησαν και κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελευταία επιθυμία που μοιράστηκε μαζί με έναν φίλο της. Συγκεκριμένα, ο καλός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι η τελευταία επιθυμία της Μάρου Κοντού ήταν ότι όταν ξαναβρεθεί η παρέα τους όλοι μαζί και όταν η ίδια δεν θα είναι στη ζωή, να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
1: Ναι.
2: Που δείχνει ότι ήταν. Σκεφτότανε γενικότερα αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Δεν σκεφτόταν το θάνατο, γιατί έχει μιλήσει στη συνέντευξη γι' αυτό, αλλά σκεφτόταν ότι, ξέρεις, αυτό θα ήταν το ιδανικό για μένα, να είμαι με την παρέα μου και να υπάρχει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
2: Τι να πω. Η κυρία της επίσης να αναφέρουμε ότι θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, mm-hmm. με τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, φυσικά να λένε το τελευταίο αντίο σε αυτή την πολύ σπουδαία ηθοποιό.
1: Εντάξει, τέλος εποχής είναι, ξέρεις, φεύγουν αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί, αυτοί οι μεγάλοι, τέλος πάντων, τελειώνει μια εποχή, ρε παιδί μου, όπως και να έχει.
2: Ακριβώς, πολλοί λίγοι έχουν μείνει.
1: Ναι.
2: Οπότε, εντάξει, τους απολαμβάνουμε τις ταινίες και θυμόμαστε τα παλιά.
1: Έχουν αφήσει έργο πίσω τους, τουλάχιστον αυτό είναι το θετικό, έτσι, για να τους θυμόμαστε.
2: Ακριβώς. Και να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα, να πάμε σε λίγο κάτι πιο διασκεδαστικό, πιο εύθυμο. Πάμε στην ίδια Δάμου και στο Μιχάλη Κουινέλη, οι οποίοι πήγαν και αυτοί στη συναυλία του Bruno Mars. Αυτοί πήγαν στη συναυλία που έγινε στο Μιλάνο χθες. Ενθουσιάστηκαν mm-hmm. Πάρα πολύ με το καλλιτέχνη, χόρεψαν και λίγο πριν στις κερκίδες πριν ξεκινήσει η συναυλία. Και μάλλον είναι και πολύ μεγάλη θαυμάστρια η ίδια Δάμου, γιατί έβαλε πάρα πολλά stories μέσα από τα social media για τον τραγουδιστή. Πέρασαν πολύ ωραία και εντάξει, τον απολαμβάνουμε και μέσα από το Joyce FM τον Bruno Mars, τον ακούμε σχεδόν καθημερινά.
1: Είναι, όπως και να έχει, αγαπητός πάρα πολύ. Πόσο μάλλον αν είσαι και φαν, το να πας και σε συναυλία είναι μοναδική εμπειρία, εντάξει, όπως και να έχει.
2: Είναι από τους πολύ καλούς, γιατί βλέπω τις σχόλια στα social media ότι είναι πολύ καλό στα live, οπότε είναι κάτι που αξίζει με κάποιους να επενδύσει στον Bruno Mars.
1: Γιατί όχι, δεν έχει τύχει ποτέ, ούτε τώρα έτυχε να πάω, αλλά από αυτά που παρακολουθώ τουλάχιστον, ναι, είναι σίγουρα μοναδική εμπειρία που δεν τη ζεις και κάθε μέρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και είναι πολύ ωραίο να ακούς και τους καλλιτέχνες, όπως είπες και εσύ, από κοντά που σου αρέσουν.
1: Ναι.
2: Αυτά. Θα σε ευχηθώ έτσι, αν έχεις κάποιες καλλιτέχνες, να δεις και εσύ από κοντά.
1: Ο Σονούπο, σιγά σιγά και εγώ. Ωραία. Κάτι έχω στα σκαριά.
2: Τέλεια. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά έχουμε μέσα από το Ink My Life, Celebrity News, σε μόδα, μορφιά φυσικά και well-being. Και φυσικά μέσα από τα social media mm-hmm. μας, όπου ο κόσμος μπορεί να δει έτσι με μια πιο γρήγορη ματιά τις ειδήσεις που έχουμε και μέσα στο site.
1: Ειδήσεις και όχι μόνο, έτσι, πολλά έτσι. Άλλα πράγματα έτσι που ανεβάζετε στα social media. Τέλεια, Δέσποινά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης να έχετε. Συνεχίζετε να μένετε σταθερά εδώ συντονισμένοι στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Μετά στο Σταυρίδι να ακολουθεί αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό και θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Άντε παιδιά, φεύγει και αυτή η εβδομάδα γκουτσου γκουτσου. Πόσες μείνανε για να τελειώσει ο μήνας? 2 εβδομάδες και κάτι μερούλες. Άντε, είμαστε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού. Μια χαρά. Προχωράμε δυναμικά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Σας φιλώ. Bye. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Die, die and now go home. Υπάρχει ένα ελληνικό τραγούδι παλιό που έλεγε το κακό φαινότανε, όμως ποιος νοιαζότανε. Επίσης μεγάλη μέρα σήμερα, διότι βγαίνει στους κινηματογράφους το έπος, βάλτε πολλά ερωτηματικά, του Νόλαν, Οδυσσία και πολλά πολλά άλλα. Αυτά θα μας απασχολήσουν εννοείται μέχρι τις 3. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο καθημερινό, στη μεσημεριανή ζώνη, δηλαδή 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ κολλάει το δηλαδή, όταν είμαι καθημερινό. Ναι, ραντεβού μας εδώ στους 104,3 ή στους 98,2 ανάλογα που είστε στον πλανήτη Γη, προς το παρόν choicefm.com.cy ή application Choice FM Cyprus. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, αυτή την πρώτη ώρα στην παρέα μας πάντα η Naxhead Pub, που εκτός ότι πάμε και βλέπουμε αγώνες και απολαμβάνουμε μπριζολάρες και hamburgers και κατημερίδες να μετασυγχωρήσεις, αποτελεί και το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Εκεί συναντιούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας και παίζουν βελάκια, παίζουν μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκια, έτσι, φαγητά κτλ. Λοιπόν, όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρο στη διασκέδαση, στο φαγητό και στο ποτό, και πάμε. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Μακρέι και 15 λοιπόν μετά από τις 12, hot μεσημέρι, Πέμπτη και 16 Ιουλίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει σήμερα. Και μόνο που το. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσουν, παιδιά, τα φίδια. Εντάξει, οκ. Okay. Περιορέξιος, ξέρετε τι λένε. Και βέβαια μας προτρέπει από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει, να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε τον εορτασμό της σημερινής ημέρας στα social media με το hashtag World Snake Day. Αν έχετε, λέει, κάποιο κατοικίδιο φίδι, έχετε? Όχι, ε. Καλά, κάποιος μπορεί να έχει, ρε παιδί μου. Καλό είναι, λέει, να μοιραστούμε θετικές ιστορίες που συζητάμε με το κατοικίδιό μας, το φίδι, ναι. Αυτή μου είπε έτσι χθες, εσύ τι λες και τέτοια. Και φωτογραφίες βεβαίως για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα. Αν και εφόσον έχετε φίδι pet, έχει καλώς. Αν δεν έχετε, ξεχάστε το. 98.2 and 104.3 Choice.

ζωή. Illusion του Αλίπα. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Ναι, το Σάββατο. Και έρχεται και η Κυριακή για να επιστρέψουμε στο Φασούρι Watermania Water Park για ένα πολύ ενδιαφέρον live link. Το οποίο θα συνοδεύει βεβαίως και αυτό το υπέροχο σοκολατούχο γάλα μου από την Αλάμπρα. 11 με 1 η Νατάσα και ο Γιώργος θα είναι εκεί. Το ξέρετε το μέρος, στον κουβά δίπλα είμαστε. Περάστε να κεραστείτε βεβαίως και από αυτό το σοκολατούχο. Θα είναι και κρύο-κρύο. Ναι, ναι, θα είναι η Αλάμπρα εκεί, τα κορίτσια της, για να σας προσφέρουν το γάλα μου. Αυτά την ερχόμενη Κυριακή. Τη μεθεπόμενη Κυριακή, 20, πόσο είναι, 26, και πάλι εκεί θα σας περιμένουμε, αυτή τη φορά με διαφορετική παρέα, συγκεκριμένα την 26 Ιουλίου λοιπόν, εκεί στο Live Link 11 με 1 και πάλι στο Φασούρι εννοείται, Water Park. Το πρόγραμμα, ελάτε να γνωρίσετε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή της Eurobank. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank, είτε στην Κύπρο αλλά είτε στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Digital.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
1: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Knucksehead Pub.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

οι οποίοι έπαιξαν στην Ιβοσύνη η Ατάκα, χόρεψαν με τη φωτιά και καήκανε. Έτσι, ήταν θέμα. Το βλέπαν ότι έρχεται και δεν κάναν τίποτα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε έναν πολύ ενδιαφέρον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την Κυριακή. Δεν νομίζω κανείς το Σάββατο βράδυ να κάτσει να δει το μικρό τελικό και να το καταργήσουν. Ας παίξει να πάνε να κάνουν λίγο τις διακοπές τους γιατί αρχίζουν και τα πρωταθλήματα. Έτσι. Τώρα, ίσως υπάρξει τιμωρία για την Αργεντινή, διότι ένα πανό που κυκλοφορούσε στις εξέδρες κάποια στιγμή βρέθηκε στο γήπεδο και το σηκώσαν οι παίκτες της Αργεντινής που έγραφε.

Αν το λέω σωστά, Las Malvinas son Argentinas, δηλαδή οι Μαλβίνες, τα νησιά Φόκλαντ, έτσι είναι Αργεντίνικες. Οπότε ίσως γιατί απαγορεύονται όλα αυτά τα πολιτικά κτλ. Ο Μέση, που είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει, ο Μαραντόνα βέβαια, τόσο πολύ από εκεί ψηλά. Για εκείνον ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και, το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον. Είμαστε τυχεροί λοιπόν που ζήσαμε την εποχή του Ντιέγκο, ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου και ξέρω ότι με αγαπούσε. Μάλιστα, αυτά, ωραία, μια χαρά λοιπόν. Πάμε για τελικό. Lady, έτοιμη? Choice FM. Choice FM. Music by choice. Hits only. No matter what. No matter what.

8 πριν από τη μία. Και θα σας πω λίγο στην κυρία Ρενάτα Πούτσι Ντιμενισίκη. Μπενισίκη. Είναι 101 ετών και άνθρωποι σε τέτοια ηλικία έτσι πολλές φορές δίνουν συνεντεύξεις γιατί τους ρωτάνε πώς κατάφερες να φτάσεις μέχρι εδώ, ποια είναι η καθημερινότητά σου, τι κάνεις κτλ. Η κυρία βέβαια κατάγεται από αριστοκρατική οικογένεια της Σικελίας και θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Όντως είναι αλήθεια, διότι είπε ότι εγώ όσο αφορά θέματα καθημερινότητας δεν έχω ιδέα να μαγειρεύω. Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρει. Εντάξει, οκ. Okay. Στις 9 το πρωί λέει παίρνω πρωινό με τσάι και ένα ζεστό κουρασάν. Οκ. Okay. Το μεσημέρι τρώω ζυμαρικά είτε με φασόλια. Ζυμαρικά με φασόλια, είτε με σάλτσα ντομάτας και κράκερ με τυρί κρέμα Φιλαδέλφια και μαρμελάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και φρούτα το βράδυ. Πάντα βγαίνω έξω για φαγητό. Α, ναι. Κάθε βράδυ. Ναι, κάθε βράδυ. Δεν κάθεται σπίτι, ποτέ. Είμαι μέλος λέει σε 2 λέσχες. Όταν δεν πάω σε κάποια από αυτές, πηγαίνω κινηματογράφη ή βγαίνω έξω για μια πίτσα με μοτσαρέλα και ντομάτα. Μάλιστα. Άγχος μηδέν. Αυτό είναι το κύριο συστατικό, παιδιά. Έτσι. Τώρα, αν σκέφτομαι, λέει, το θάνατο, ναι, το σκέφτομαι, το φοβάμαι, πιστεύω βαθιά στο Θεό. Ξέρετε τι θα μου λείψει. Να κατεβαίνω τις σκάλες να τρώω αρατσίνι. Αραντσίνι, ναι. Να βγαίνω τα βράδια, λέει, και να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο. Και επειδή εγώ είμαι ανήσυχο πνεύμα, λέω, κάποιοι choices μπορεί να μην ξέρουν τι είναι το αραντσίνι, όπως εγώ. Και το ψάξα. Είναι, λέει, γνωστό, είναι ιταλικές μπάλες ρυζιού που γεμίζονται, καλύπτονται με τριμμένη φρυγανιά και τηγανίζονται. Αυτό. Έχει και συνταγή. Άκης, ναι. The sound of summer. Ακριβώς, και επειδή ξεκαθαρίσαμε και τι είναι το αραντσίνι, να ευχαριστήσουμε και την Axehead Pub. Εκεί μάλλον δεν θα φάτε αραντσίνι, θα φάτε έτσι τεράστιες μπριζόλες, καταπληκτικά μπέργκερ και όλο το μενού βέβαια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι μερίδες είναι τεράστιες, οπότε μας κρατάει εδώ και 25 χρόνια το αθλητικό μας πνεύμα και όχι μόνο. Και μπειράτο και χορτάτο μαζί μας στην Axehead Pub 12 με 1. Επιστροφή σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
2: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion. For lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
3: 22 22 10. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
6: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερόνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
7: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

Alex Warren, Fever Dream. Έτσι, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος, στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Αυτό που κάνουμε άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 το μεσημέρι, από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή και τέταρτος τρόπος, application στο κινητό. Και βεβαίως τώρα στην παρέα μας καλωσορίζουμε και την FD Group Restaurants για κάθε στιγμή της ημέρας. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. 98.2 and 104.3.

only Let Me Be. The Second Voice. Τώρα για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Okay, κορίτσια. Αν ήμουν γυναίκα θα είχα καταμπερδευτεί. Τι να διαλέξω. Σειρά εσωρούχων η Ριάννα. Σειρά εσωρούχων η Κιμ Καρντάσιαν. Σειρά εσωρούχων η μία. Σειρά εσωρούχων η άλλη. Και τώρα και σειρά εσωρούχων από τη Σίδνεϊ Σουίνι. Ναι. Σύρν λέγεται, Σύρνικα δηλαδή, και τα διαφημίζει η ίδια, λίμωνο ποια άλλη θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα. Μάλιστα η Daily Mail χαρακτηρίσε ως την καλύτερη διαφήμιση της εταιρείας, διότι λέει κυριαρχεί το πλούσιο ντεκολτέ της Σουίνι, ό,τι έχει ο καθένας δείχνει, έτσι. Λοιπόν, που τόνιζε το δανδελένιο μαύρο διαφανές σου τιέν, μάλιστα. Και παιδιά λέει αυτό είναι συναρπαστικό. Η Σίδνεϊ. Έχω το πρώτο κουτί Σύρν. Να το ανοίξουμε. Και ακούγεται έτσι ηθοποιός πριν να διαλέξει λέει ένα ζευγάρι δανδελένια μαύρα εσώρουχα λέγοντας αυτά είναι τα αγαπημένα του. Αγαπημένα μου, ναι. Μου. Και σου πάνε Σίδνεϊ, σου πάνε τέλεια. Choice.

Shake it, shake it to the max. Το δεύτερο gossip αφορά τον star της Real Madrid, της Vinicius Junior, και όπου μετά τον προώρο αποκλεισμό, εντάξει δεν είναι και παραπάνω, της Βραζιλίας, κάνει διακοπές και καλά κάνει, είναι πάνω σε ένα σκάφος με μια μεγάλη παρέα, Ιταλία μεριά εκεί, και στην παρέα είναι και η Virginia Lee Fonseca, με την οποία ήταν μαζί και είχαν χωρίσει πριν μερικούς μήνες, αλλά φαίνεται ότι τα ξαναβρήκανε, ναι. Βέβαια στους λογαριασμούς τους δεν έχουν ανεβάσει καμιά κοινή φωτογραφία, αλλά διέρευσε μία, όχι και τόσο, ναι. Διότι αυτός κάθεται σε μία καρέκλα και πάνω του κάθεται και η Βιρτζίνια, ναι. Σε μία λέει όχι και τόσο πρέπουσα στάση, να το πούμε διπλωματικά. Πόσο λέει μάλλον από τη στιγμή που στο σκάφος βρίσκονται και τα τρία παιδιά της. Α, έχει και τρία παιδιά. Από το γάμο της με τον τραγουδιστή Ζε Φελίπε. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, το Ζε Φελίπε. Αυτά. Οπότε, Νταμιάνο, για δώσε. Choice FM.

Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με το Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ με

0: Εταιρεία NPM Distributors Limited. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
4: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Σάλφα Μέγα μέχρι 19 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.

Just the way you are. Έτσι ξεκινάει το τέταρτο ημίωρο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς τους τυχερούς που είστε εκεί στο Απλόστρα και απολαμβάνετε τις βουτιές σας στην υπέροχη θάλασσα. Πίνετε τα κοκτέιλ σας και ακούτε βέβαια και τις υπέροχες επιλογές από τους DJs ή από το ελληνικό ή από το ξένο ρεπερτόριο. Καλά να περνάτε τυχεροί. Εντάξει, οκ, okay, θα έρθουμε κι εμείς soon. Απλόστρα βεβαίως από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants που είναι μαζί μας εδώ. Μία με τρεις καθημερινά εδώ στο Choice Cocktail. Και να σας πάω και μια βόλτα στο Spotify, το οποίο ανακοίνωσε, ναι, κάποιος με μάτιασε, ένα νέο χαρακτηριστικό, δηλαδή AI chatbot. Μάλιστα, ορίστε. Ενσωματώνεται λοιπόν στο Spotify και για Android και για iOS. Θα επιτρέπει, λέει, στους χρήστες να μιλούν στην εφαρμογή. Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με τα Spotify τόσο από την αρχική οθόνη όσο και από την καρτέλα του Now Playing. Τι λες, τι άλλο. Ωστόσο όμως υποστηρίζει και πληκτρολόγιο για όσους δεν θέλουν, ρε παιδί μου, φωνητική συνομιλία με το AI chatbot. Βεβαίως η εταιρεία αναφέρει ότι οι χρήστες θα μπορούν να έχουν μια κανονική διαδραστική συζήτηση όπως ακριβώς θα έκαναν με οποιοδήποτε άλλο AI. Οπότε μπορούμε, λέει, να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για τη μουσική που μας αρέσει, να δούμε το ιστορικό, να εξερευνήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τα podcast και τα audiobooks ή απλώς να αναζητούμε καλλιτέχνες. Σταδιακά δίνεται αυτό τώρα? Ναι, ναι. Η λειτουργία, ναι, διατίθεται σταδιακά για συνδρομητές Spotify Premium και άνω των 18 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Τώρα εδώ, παιδιά, εντάξει, σιγά σιγά, χαλάρα. The sound of summer.

Taylor Swift και. Mm-hmm. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μέρος, η ώρα των gamers, όσοι παίζετε το remake, έτσι θα το πω εγώ, του Black Flag και αντιμετωπίζετε προβλήματα για τους, μετά από το save να φορτώσει κτλ. Και τεχνικά γενικά θέματα, όλα αυτά διορθώνονται. Σήμερα δίνει η Ubisoft ένα μεγάλο έτσι, update, όπου από ό,τι λέει θα διορθωθούν ό,τι που υπήρχαν προβλήματα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πού πάμε, μάλιστα, για πάμε. Νέα επιτυχία για το Hugh Jell. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: κοπέλα της.
1: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mud Racer,
3: Καμικάζι Σλάι,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Watermania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
6: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C.

Choice FM, Choice Cocktail και πάντα παρέα με τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants, δηλαδή Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Σας καλωσορίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM.

16 Ιουλίου 2017. Ο DMX κατηγορήθηκε για φορολογική απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού φέρεται να απέκρυψε κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ράπερ του, οποίου το πραγματικό όνομα είναι Earl Simmons, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη. Οι αξιωματικοί επιβολείς του νόμου ισχυρίστηκαν ότι χρεωστούσε εκατομμύρια δολάρια σε φόρους από τραγούδια. Αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 44 χρόνια εάν κρινόταν ένοχος και για τις 14 κατηγορίες που κατηγορείτο. Music Calendar.

It's only. Και έφτασε η μεγάλη στιγμή, βεβαίως. Πάμε κινηματογράφο. Η μεγάλη μέρα, η Οδύσσεια του Νόλαν βγαίνει και στους δικούς μας κινηματογράφους. Αύριο θα βγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά τα όσα έχω διαβάσει εδώ και λίγες μέρες από τους ξένους κριτικούς, σήμερα γράφουν την άποψή τους και η δική μας κριτική, αφού χθες έγινε η πρεμιέρα και στην Αθήνα. Αφήνω στην άκρη τόσο τα αποθεωτικά σχόλια όσο και τα σχόλια που θάβουν την ταινία λόγω πρωταγωνιστών κτλ. Και στέκομαι κάπου στη μέση, όπου ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ναι μεν ο Νόλαν έφτιαξε ένα υπερθέαμα, έτσι, μια φοβερή ταινία, με υστερεί πάρα πολύ στο να παρουσιάσει τους χαρακτήρες που διηγείται ο Όμηρος και κυρίως τον πρωταγωνιστή Οδυσσέα, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Οδυσσέα που μπορεί κανείς έτσι να γνωρίσει διαβάζοντας το έπος του Ομήρου, έτσι. Όπως λέει μία κυρία των LA Times και κάποιοι δικοί μας, έτσι, όχι γνωστοί, λίγο πιο άγνωστοί, γιατί οι γνωστοί την αποθεώσαν την ταινία, ότι ο Οδυσσέας του Ντέιμον είναι πεισματάρης, υπερβολικά βλάστημος, δεν μοιάζει και πολύ, σχεδόν καμία σχέση με τον πονηρό, υποκριτικό, εγωιστή του ομηρικού έπους που ανησυχούσε για την πίστη της γυναίκας του. Είναι προσβλητικό, λέει, το γεγονός ότι δεν εμπιστεύεται το κοινό να κατανοήσει την ηθική πολυπλοκότητα αυτού του ήρωα, όπως και των άλλων ηρών. Παιδιά, αν ήταν σειρά, ίσως να έδινε περισσότερο βάθος στους χαρακτήρες με πολλά επεισόδια. Είναι μια ταινία περίπου 3 ώρες, οπότε έτσι για να βάλουμε μια γραμμή, ναι, στο σύνολο, είναι σαν να πάμε να δούμε μια ταινία της Marvel. Πας να δεις μια ωραία ταινία. Μην δώσεις βάση το αν είναι μαύρη, κίτρινη και τα λικόκινη και τα λοιπά, η ωραία Ελένη ή ο ένας ή ο άλλος. Έτσι, αυτά, μέχρι εκεί. Γιατί αν το πιάσουμε, το αναλύσουμε, δεν έχει σχέση. Άλλο το τι γράφει ο Όμηρος και άλλο. Δηλαδή αυτό που λέει ότι εάν δω εγώ τον Οδυσσέα να μην λέει στον πολύφημο στην ερώτηση ποιος είσαι και τον του λέει ο κανένας, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν το κάνει, αλλά από ό,τι λέει εδώ πέρα, αυτά. Αυτά, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μια ταινία δημιουργία αποκλειστικά τεχνητής νοημοσύνης 135 λεπτών, όπου είναι βασισμένη μόνο σε AI. Έτσι, λέγεται Οδύσσεια Fallen, αν το λέω σωστά. Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει, τέλος. Πάμε. I like. 98.2 and 104.3. Choice.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά Φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινάει.

0: property.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς

0: Αριάννα Γκράντε, Seven Rings, τελευταίο ημίωρο στο Choice Cocktail. Όταν περίπου θα έχουμε γυρίσει από τις διακοπές, πότε θα είναι αυτό, τέλος Αυγούστου θα έχουμε γυρίσει. 28 συγκεκριμένα Αυγούστου θα ανέβει στο Netflix μια ταινία με τον τίτλο The Whisper Man. Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μισελ Μόναγκαν και Άνταμ Σκοτ. Ο Άνταμ Σκοτ είναι ο πρωταγωνιστής του Severance. Έτσι, τη Μισελ την ξέρουμε. Λοιπόν, καλά για τον Ντε Νίρο δεν χρειάζεται. Τώρα τι είναι αυτό. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, είναι βασισμένο στο ομώνυμο best seller του Alex North, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες, The Whisperman. Έτσι. Η υπόθεση αφορά έναν χείρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο οποίος αναζητά βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, μάλιστα. Εντάξει, ο Άνταμ Σκοτ θα είναι ο συγγραφέας, ο πατέρας θα είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όπου ο γιος του απαγάγεται αποκαλύπτοντας σύνδεση τώρα με έναν κατασυρωή δολοφόνο γνωστό ως The Whisperman, έτσι, συνταξιούχος αστυνομικός, ναι, και τα λοιπά. 28 Αυγούστου, έχετε υπόψη σας, γιατί θα γυρίσουμε τις διακοπές, τι να δούμε, ορίστε, The Whisperman.
1: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

David Guetta συνεχίζει να σκαλίζει πάρα πολύ ωραία και να μας θυμίζει έτσι σε πιο φρέσκια έκδοση κυρίως 80's επιτυχίες. Τώρα, λοιπόν, δεν θυμάμαι αν ήταν 70's αυτό. Οκ, εντάξει, δεν τα χαλάσουμε, παιδιά. Διότι μέσα που αγαπούμε το φρέσκο ψάρι και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας, πάμε μια βόλτα μέχρι το Curion Beach Restaurant. Εκεί η μαγική τοποθεσία. Θα δούμε και το ηλιοβασίλημα να το απολαύσουμε και θα περάσουμε καταπληκτικά. Curion, λοιπόν, Beach Restaurant από τα εστιατόρια του ομίλου FT Group Restaurants που είναι μαζί μας μία με τρεις καθημερινά εδώ στο Choice Cocktail. Άντωνη Σιξφορτού, Χάρης Παπαθιοχάρου, αμέσως μετά μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι το Σταυρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ραντεβού μεσημέρι αύριο στις 12. Okay, bye. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nice Get Pub.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Choice FM.

Έφτασε η ώρα βεβαίως για φοβερές μπάλες. Φοβερές μπάλες, φοβερό παιχνίδι εχθές. Λέγαν διάφορα οι της Αγγλίας, άλλοι της Αργεντινής, αλλά τέλος πάντων το αποτέλεσμα το ξέρετε φυσικά. Και μένει να παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό. Λοιπόν, ο τελικός στην Κυριακή φυσικά, Ισπανία-Αργεντινή. Θέλω τα σχόλιά σας βεβαίως τώρα που ξεκινάμε την εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το Choice 642-97-710-710 το Viber για να σχολιάσουμε το χτεσινό το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή.

Joyce X Fortu, απογευματάκι βεβαίως, στον Joyce FM είναι ο Άντωνης X Fortu, μέχρι τις 6 και σήμερα. Λοιπόν, εντάξει, θετικά τα σχόλια βλέπω τουλάχιστον, ότι το παιχνίδι, μιλάω για το παιχνίδι που ζήτησα τα σχόλια σας στο Viber, στο 97-710-710, εδώ το συζητάμε το παιχνίδι, το χτεσινό. Εντάξει, βασικά οι περισσότεροι, όπως και εσείς από ό,τι βλέπω στα μηνύματα, το ρίξαμε στον προπονητή της Αγγλίας που έχασε το αποτέλεσμα, ήταν μέχρι το τάδε λεπτό, κέρδιζε τέλος πάντων, ήταν μπροστά στο σκορ και από εκεί και πέρα είδαμε ό,τι είδαμε. Και άλλα σχόλια περιμένουμε στο 97-710-710 για το αν ήταν δίκαιο το παιχνίδι το χτεσινό, αν ήταν δίκαιο η διαιτησία, αν ήταν σωστό το παιχνίδι. Λοιπόν, και τι, γίναμε και προπονητές τώρα εδώ μέσα από το Joyce FM. Κανονικά δεν γίναμε, απλά το σχολιάζουμε. Προς Θεού, ο καθένας ξέρει καλύτερα αυτό που κράνει καλύτερα. Λοιπόν, παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's με ένα meal που θα τρελαθείτε σε λίγο λεπτομέρειες.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Moon 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Moon 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό.
6: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγεί British School of Booking, G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only. It's only.
10: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Anthony.

τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως εγώ θυμίζω τους stars τους οποίους διεκδικείτε με το μίλ σας, το μπορείτε να πάρετε με το μίλ σας, ή Beckham, Γιαμάλ, ο οποίος παίζει την Κυριακή, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά Γκρίμεις, σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι την Κυριακή θυμίζω, όμως το παιχνίδι στα McDonald's έχει ξεκινήσει. Το ζεις παρέα με το FIFA World Cup 26 mil.

Για ακόμα ένα απογευματάκι, ο Άντωνης Ξορδού μαζί σας βεβαίως και σήμερα με τρέλα, κορδέλα και τα ρίσα της καλύτερης μουσικής. Αυτό είναι γεγονός. 24-7 only hits, βεβαίως hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Λοιπόν, πού έμεινα? Έμεινα στο ink.com, το οποίο βεβαίως είναι ολοκένουργιο και είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Αυτό σημαίνει ότι στη μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com ονομάζεται και σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Μπαίνεις στο ink.com και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
6: Βίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο, find your different.
7: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: I'm loving it.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Με τρέλα και σήμερα οπωσδήποτε. Αυτές είναι οι καλύτερες μουσικές. Στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνη 642. Λοιπόν, βλέπω ότι γίνεται κατάσταση με τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97717. Εδώ σχολιάζουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι και εγώ στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί δήλωσα από την αρχή του Μουντιάλ. Και πριν ακόμα την αρχή του Μουντιάλ, είχαμε δηλώσει, γιατί είχαμε πει και τις ομάδες μας μέσω του Viber, του Choice FM, ότι ήμουν με την Πορτογαλία ούτως ή άλλως, εφόσον έφυγε η ομάδα μου. Με πολύ απασχολεί το αποτέλεσμα της Κυριακής, σε πάση περιπτώσει. Αλλά από ό,τι βλέπω στα δικά σας τα μηνύματα, νομίζω ότι είσαστε πιο περισσότερο με την Μεγάλη Βρετανία, με την Αγγλία, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Και καθένας έχει τη γνώμη του, βέβαια. Και ναι, οπότε, όπως βλέπω και στα social media, ακόμα και μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, πρώην ποδοσφαιριστές των εθνικών ομάδων βεβαίως, έχουν πει ότι ήταν λάθος ο χειρισμός του προπονητή της Αγγλίας, που στο τάδε σημείο ήταν μπροστά στο σκορ και τελικά κατάφερε να χάσει. Βέβαια, τώρα θα μου πεις και οι άλλοι παίζανε σαν τα λιοντάρια κτλ. Άλλοι τα λιοντάρια, άλλοι κερδίσανε. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε βεβαίως στο Viber. Αυτό είναι το 97717710. Στον Choice FM επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας για ό,τι θέλετε. Πείτε μας κανένα μυστικό έτσι, προορισμό in-house, βεβαίως στο νησί φυσικά, να οργανωθούμε. Για πείτε μας.

Με φόρα και σήμερα βεβαίως, αυτό είναι το Choice 642 στον Choice FM. Είναι ο Anthony 642 και σήμερα απογευματάκι. Να είστε καλά για ό,τι στέλνετε βεβαίως στο Viber στο 97 717 10. Εσύ δεν θες να χάνεις τώρα ότι μια φάση από το FIFA World Cup 26, το οποίο τελικώς είναι την Κυριακή, άρα δεν χρειάζεται να τρέχεις και μέχρι στο εστιατόριο στο ημίχρονο. Λοιπόν, παραγγέλνεις το FIFA World Cup 26 meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's app και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και παίρνεις και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου star του ποδοσφαίρου. Ζεις κάθε φάση, πανηγυρίζεις κάθε goal και παρέα βεβαίως με τα αγαπημένα σου McDonald's.

0: Wink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Wink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
5: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
4: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatihi Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
8: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
9: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: Ηλιακόμ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Λοιπόν, με τρέλα και σήμερα απογευματάκι στον Choice FM είναι ο Άντωνης 642 και πού είμαστε. Είμαστε στο... στην Κυριακή 26 του μήνα. Ωραίο event. Πολύ ωραίο ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια.

Για να δούμε τι τρέχει εδώ πέρα με το weather forecast. Αρκετά ψηλά η θερμοκρασία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμάς τουλάχιστον που είμαστε λίγο τη πιο ψηλή, τη πιο υψηλή θερμοκρασία για να πάμε στη θάλασσα. Αρκετά καλό το βλέπω το weather forecast. Θα το δούμε και πιο αναλυτικά σε λιγάκι. Λοιπόν, να θυμίσω τα πολύ ωραία χαλαρωτικά. Ανεβάζει θερμοκρασία, χαλαρώνει εσύ ή θέλει να δροσιστεί κιόλα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με τη δροσιά θέλεις και γεύση. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη Sprite Zero, η οποία μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Το έχουμε? Σε δρόσισα, δεν μπορείς να πεις. Έλα.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
4: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
7: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Όλα για όλα, όλα για όλα η κατάσταση. Όλα για όλα η κατάσταση, διότι είμαστε και της παραλίας. Είμαστε της παραλίας, λέμε, και επειδή είναι όλα για όλα, με καλοκαίρι βουτιές και live link, για εκεί πάμε βεβαίως, στον Choice FM. Άρα ο Choice FM θα είναι στο Φασούρι Water Park την Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 το πρωί, με μία το μεσημεράκι, με Νατάσα Τούρζα και Γιώργο Ρούσο, ο οποίος μας προσκαλούν για extreme lazy καταστάσεις, απολαμβάνονται στο πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας. Το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Εγγυημένο. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι. Θυμίζω, Κυριακή 19 Ιουλίου, 11:00, Νατάσα Τουρζά και Γιώργος Ζούσος στο Φασούρι Water Park.
1: Empezó el verano, fuego.

να δούμε πώς θα είναι το καιρός βεβαίως απόψε και αύριο για σας που θα ξεκινήσετε το ταξίδι των διακοπών τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι που θα πάτε παραλία πάλι θα σας ενημερώσω για να ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, κυρίως έδερος την άδεια ο καιρός, θα έχουμε κάποιες χαμηλές διαφώσεις το πρωινό, τέλος πάντων, στο πολύ πολύ πρωί. Για όσους πάμε περπάτημα. Καλά, άλλη μόνο. Λοιπόν, τα αποφόρια θα είναι μέχρι 3, οπότε η χαλαραλάουα θα είναι η κατάσταση. 21 ανιβαθμοί, στο εσωτερικό 23 τα παράλληλα. Για το βράδυ μιλάω, καλό, όχι για αύριο. Και στους 20 τα ψηλά τα αβουνά. Λοιπόν, κυρίως έδρος ο καιρός. Μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται κάποιες αυξημένες ζεφώς, κυρίως στα ορεινά. Τα αποφόρια θα φυσάνε μέχρι 4 αποφοράκια. Λοιπόν, και στα νότια παράλια μέχρι 5 αποφοράκια, λίγο ταραγμένη θάλασσα. 40 στο εσωτερικό θερμοκρασία, εκεί πάνω υδράργυρος. 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια. Στους 35 στα βόρεια και στους 34 στα υπόλοιπα παράλια. Και γύρω στους 30 στα ψηλά τα βουνά. Λέτε να πάρουμε τα βουνά αύριο. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

0: Ξεχασμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
7: Mud Racer.
6: Καμικάζι Slide.
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
11: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: πελάτης.
1: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Ένα απογευματάκι βεβαίως. Αυτό είναι το Choice 642 με τον Άντων 642, παρεούλα σας. Λοιπόν, πού έμεινα? Έμεινα στο... Θέλουμε να χαλαρώσουμε τώρα ή να παίξουμε μουσικάρες? Να δώσουμε λίγο beat. Η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στο McDonald's αποκτά High Energy. Απλά τα πράγματα. Δεν το σκέφτεσαι λοιπόν. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, τα οποία είναι παρέα μας και σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται, διότι τελειώνει και η εκπομπή. Ακόμα δεν είπαμε μάμου σου του, ακόμα δεν παίξαμε μουσικάρες, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι στέλνετε στο 97717. Αυτό είναι το Viber του Choice FM. Θυμίζω το FIFA World Cup 26 mil, το οποίο δεν χρειάζεται κιόλας να τρέξει στο ημίχρονο, στο ημίχρονο να τρέξει στο εστιατόριο. Παραγγέλνεις το FIFA World Cup 26 mil με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets. Και θυμίζω ότι με το γεύμα σου δροσίζεται κιόλας. Το γεύμα σου δροσίζεται κιόλας μαζί με σένα, διότι η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's, τα οποία τα μαζί μας και σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε ένα υπέροχο απογευματάκι με τρέλα και κορδέλα οπωσδήποτε. Αύριο στις 3 στη Φασαρία μας, τα ξέρετε. Θα τραγουδάμε εδώ, μόνο φάλσο βεβαίως, γιατί αν ήμασταν καλοί τραγουδιστές, θα ήμασταν και σε καμιά σκάλα. Του Μιλάνο καλέ, τι, ποιου, έλα φιλάκα τα λέμε.

0: εδώ. Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisturizer.

0: το δέρμα. Διατίθεται στα φαρμακεία από την NPM Distributors Limited.
1: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι. Μη χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Asterisk and experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 19 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: 6-8 6-8 Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: More hits coming up next.

Ο Χάρης Παπαθεοχάρης, καλώς ορίσατε εδώ στον Choice, εδώ στο Rush Hour, στο απογευματινό μας ραντεβού. Καθημερινά, 6 το απόγευμα, σας περιμένω εδώ στον Choice να κάνουμε παρεούλα, να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα από χθες που έχουμε να τα πούμε μέχρι σήμερα. Θα σας τα πω όμως όλα σε πολύ πολύ λίγο. Τι αγώνα είδαμε χθες στο Μουντιάλ και τι αγώνας έρχονται. Θα τα δούμε όμως και θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου και το Join είναι εδώ στην παρέα μας, στο Χαρτζηλί, και γίνεται εύκολο. Υπόθεση με πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viper. Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

λοιπόν η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία. Είδαμε ένα τρομερό αγώνα για τον Μουντιάλ. Είπαμε όλα τα αθλητικά που θέλετε να ξέρετε, γεγονότα κτλ. Κερκίδα Net και τα μαθαίνετε όλα. Αλλά είδαμε τον Μέση σε εξαιρετική κατάσταση. Είδαμε εννοείται την Αργεντινή να έχει πείσμα, θέληση και να γυρνάει τον αγώνα από το 1-0 στο 2-1. Καταπληκτικός αγώνας, μου άρεσε πάρα πολύ. Και το Σάββατο, την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 ο μεγάλος τελικός, εκεί όπου θα αναμετρηθεί ο Λιονέλ Μέση με το βαφτιστικό του Γιαμίλ Γιαμάλ. Αν το λέω σωστά, Γιαμίλ Γιαμάλ. Σωστά, σωστά. Τέλος πάντων, όπως και να το λένε το παιδί, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Οπότε έχει να γίνει χαμός με την Ισπανία και την Αργεντινή. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

πάμε τώρα σε κάτι άλλο έτσι διαφορετικό. Μάθαμε και διαβάσαμε χθες το απόγευμα για τον θάνατο του Λορέντζο, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος Φίλοι για Πάντα. Και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς στεναχωρηθήκατε. Ο άνθρωπος ήταν 50 χρονών. Οι Φίλοι για Πάντα που μας χάρισαν πολλές επιτυχίες την έτσι, δεκαετία του 2010 περίπου. Με το πάρτι καλοκαιρινό, ο σινεμά, τα όνειρα μας μοιάζουν με ταινία φαντασίας κτλ. Υπέροχα τραγούδια και νομίζω ότι είναι από αυτά που δεν ξέρεις και τι να πεις πολλές φορές.

0: Συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
7: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
11: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only, hits only.

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε στο Instagram, εννοείται Choice FM Cyprus. Ανεβάζουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς στο TikTok, αλλά και να μας ακούσετε διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com.cy. My Life, μπαίνετε εννοείται και βλέπετε και διαβάζετε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα showbiz νέα κτλ. Και Ερκίδα Net, τα πάντα για τον αθλητισμό. Και είπαμε, Σάββατο ο μικρός τελικός, Κυριακή ο μεγάλος τελικός, που εκεί θα δούμε την Ισπανία μαζί με την Αρχή. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viber, να μου πείτε έτσι λίγο πού κλείνετε εσείς, σε ποια μεριά, λίγο Αργεντινή ή λίγο Ισπανία. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας.

Βγαίνουν απίστευτα βίντεο εντωμεταξύ από χθες από τον ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή, όπου ουσιαστικά την ώρα που βάζει τέρμα η Αγγλία, η Βικτόρια Μπέκαμ κάθεται ατάραχη και δεν σηκώνεται να πανηγυρίσει ή να διασκεδάσει ή τέλος πάντων να χαρεί τον γκολ της Αγγλίας. Και μπήκε από κάτω ο Μπέκαμ και έγραψε, παιδιά, μην την βλέπετε έτσι. Από μέσα της είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Και κάπως, ρε παιδί μου, έγινε αυτό όλο meme για την Βικτόρια Μπέκαμ, ότι δεν χαίρεται με τίποτα, ούτε καν με το γκολ της Εθνικής Αγγλίας.

0: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Kingfisher. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη.

0: Μαρκού, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud. Opening acts από τον Sella και drag show από τις Gia Evangelista και Diamondia Curl. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Guamba Beach Bar. Εισιτήρια στο rsrvin.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθειοχάρης και είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε καθημερινά παρεούλα από τις 6 μέχρι και τις 8. Είπαμε χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή 16 του μηνός σήμερα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σήμερα καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι πλέον, αν ήταν σε κλεψίδρα για παράδειγμα, θα είχε φύγει το περισσότερο από το μισό καλοκαίρι, έτσι. Έχουμε περάσει πλέον τώρα στο δεύτερο μισό του καλοκαίριου και ελπίζω όλοι να κάναμε λίγο τις διακοπές μας, να κάνουμε κι άλλες και γενικότερα να το διασκεδάσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, γιατί καλοκαίρια είναι αυτά, φεύγουν και περνάνε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας και φυσικά 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viber.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα τώρα για το πόσες ώρες εργαζόμαστε και αν τις μέρες που είμαστε διακοπές απαντάμε σε τηλέφωνα που αφορούν τη δουλειά μας. Μιλάω με πάρα πολλούς φίλους και όλοι μου λένε ότι δεν μπορώ να μην απαντήσω το τηλέφωνο, δεν μπορώ να μην δώσω σημασία, είναι η δουλειά μου, είναι έτσι κι αλλιώς. Και σκέφτομαι εγώ τώρα ότι... Ρε παιδιά, μα γι' αυτό είσαι άδεια, γι' αυτό φεύγεις από το γραφείο, για να ξεκουραστείς, να μην μιλάς με κανένα. Πώς είναι δυνατόν να απαντάς συνεχώς στα τηλέφωνά σου? Θέλω να μου στείλετε και να μου πείτε εσείς τη γνώμη και έτσι, τι πιστεύετε για όλο αυτό. Μήπως είναι η γενιά μας, οι millennials, γιατί δεν νομίζω ότι η Jay-Z θα το έκανε αυτό. Θέλω να μου πείτε στο 97 7 10 7 10 εντελώς δωρεάν στο Viper τη γνώμη και την άποψή σας.

Ανέβασα μια φωτογραφία λοιπόν σήμερα στα social media και σας είπα ότι παντρεύεται η αδερφή μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Παντρεύεται η αδερφή μου. Και σκεφτόμουν ότι όταν φύγεις από την προετοιμασία του γάμου, παντρευτείς και πλέον ακούς για άλλα ζευγάρια που παντρεύονται, περνάς σε αυτή τη φάση που λες μην ξοδέψετε αυτό, μην δώσετε λεφτά εκεί, μην... Και από την άλλη όμως σκέφτομαι ότι ό,τι και να πεις, ο κάθε ένας στο γάμο του θα τον κάνει όπως θέλει. Οπότε μην, χάρη μου, κάνει ένα βήμα πίσω, ό,τι σου πει η αδερφή σου, μην εκφέρεις γνώμη και άποψη και εννοείται να είσαι εκεί για να βοηθήσεις. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί από εσάς το έχετε περάσει αυτό, ξέρετε, που στο γάμο σας έχετε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα και μετά όταν ακούτε άλλους να παντρεύονται θες να τους πεις όπα όπα όπα, κράτα και μία πισινή. Δεν είναι τα πράγματα, ξέρω εγώ, και τόσο σημαντικά όσο το έχεις στο μυαλό σου. Αλλά από την άλλη είναι η μέρα του γάμου τους, ας τη χαρούν όπως τη θέλουν.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Please call 94-088-071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

λοιπόν, ξαναπάω στα του Μουντιάλ και στον τελικό. Είδαμε και το Mick Jagger και χαρήκαμε πάρα μα πάρα πολύ. Περίπου να σας πω είναι στα 80 χρονών. Ήταν εκεί αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης, παρακολούθησε την Αγγλία, παρακολούθησε την ομάδα του. Δεν τα κατάφερε όμως, αλλά δεν πειράζει. Το 60 κάτι που είχε ξανά Μουντιάλ, χάρηκε εννοείται την Αγγλία ως πρωταθλήτρια του κόσμου. Οπότε μέσα στους διάσημους που είδαμε, πέρα από τη Βικτόρια και τον David Beckham, ήταν και ο Mick Jagger. Όλοι όμως η Αγγλία, όλοι οι οπαδοί της Αγγλίας χθες στεναχωρήθηκαν. Ήταν εντωμεταξύ και τρομερά βιντεάκια από γραφεία, δουλειές κτλ. Που αγκαλιαζόντουσαν και έγραφαν από κάτω: πρώτη φορά που είμαστε όλοι πολύ αγαπημένοι στη δουλειά και αυτό εξαιτίας του Μουντιάλ. Ήταν πολύ

Νικητά, και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί. Και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
3: Oh. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
0: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό. Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω το τραπέζι στο Nugget Pub. Hey!
1: Έχει αγώνα. The Nugget Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χαμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Choice.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Choice.
2: The sound of summer. Now, start the countdown. 3, 2, 1.
3: Bass drop.

choice. Hits only. Let me be your hero. Would you dare?